Στήσε του μη πέστη, μη φάει σοφρή. Πριμα λα δέστρα όλα, πόηλα συνίστρα όλε.

Στήσε του μη πέστη, μη φάει σοφρή. Πριμα λα δέστρα όλα, πόι λα συνίστρα όλε.